0: Μάρα επιφαλήνε τούκο.
1: Μάρα επιφαλήνε.
0: Μάρα επιφαλήνε.
1: Γεράπα να ρεμιά να καμνή να ραντζήσους.
2: Γεράπα να ομνή να ραντζήσους του.
0: Γεράπα να ραντζήσους ρε μοντή.
1: Ξέρω θα να ρεμάν θα μπιπίν ρε εσύ και θα μην τι ανθοζότη. Νομίν του που να ρκώ αφηρούμαν. Αφάτσι και μοιό να μην λάλλαν σε ούντα πιο σαού. Την παμαγκάτα κανσίλα. Αφαλή ένα πεβάτα. Αντώνη κοράλα διατήμα με αρκφήν. Αντώνη ξαναρεύω με ένα καλό φωλουανζήν.
0: Σότα τούπ.
1: Για τον τσακό ανιακούνα. Έβανα κύλι. Εν μίσα στα διάρ. Φέρα να σφαιζούρ. Λαλάει να σφυγγέλ. Ραβατάς μάμ. Πας τώρα εμίλας ραματού ροσέτ. Αν την αμένα κάβεν είναι θέλεμα που εμένα και έμειρα νορσός είπε πέρα μαρτωρήν. Αν τον τσακόν μοίρα γουάν χριστιανά ριέτα πέρα βάβακα ο μεθέλεμα μανρουσό. Μόρι πάπα έτω μόν βάτ τσίρ. Ραμσέ σαμ βάτ. Λες φάντα μένα κάβ. Ραμα του Αλπερτίν. Εσέ πάραν μένα κάβε. Εσέ μάρσον βάτ ο τόμστο. Η πιαραμούνα, η άνριση, η ταμφουάν, η άνριση, η αομνήρη, η πισάνκη. Αυτόν τον κουέν γύρω, ο ανήσα καϊζαριζίτ, η αμαβέρ, η μαμή, η ταμφρασίνα, η μισή ζαντιτή, η μαμά φεζούρ, η μαμά μύτη, η ταμιτζή, η ταμμαλάλα, η ταμμαραματού, η φαβορά είναι άφατ, η αυτόν τον ονοκούν γύρω. Αφάρα σήματα μκλούι, ροζέ μασούλου αράνο, να τα σγινά, νουμένα βατφούτσι. Για τον τακούαν ήρα ο Αντζάνα κάποια λέτα να ρίτσανε με θελέμαν ραμφέλα πιτά. Όρι είπα γραμματούα φουλούλα με ανακάβε τη ταμάς, τούτου κλαρίτσι με κένα, νουρσί φαμπρίς. Μας τρώτα από ψένα σματά μου λάλα τα ορτίστα αρρύφη τα μένα καυκέλε ο τσιντσέλ. Φάπα η ρέζα να ερωτού κατσάν μάνα να ούλα να σύντσι σαλά μαρίε τα κόνγυρα. Να έζα να έζα νησιάζει. Αν δε μάντζανε αν με βαούλα να τη φάσαλα μάνα τα μπέρα καβάζει ρεό. Παού φύφαλή να πεβάτα τκούα νίγε άντρου γιάινα. Και μεράρ τούτου μάνρου μάχναρ τα ορτί και ρίτα τούμκου.
0: Niente, cuta in Gesù, sei anch'io enormemente, ma che si gioca tutto.

0: και ο Ινουρσούρα που τον Ιαίνα. Μάρα μια ράβα τόπκο, άμνε να ρατζεσούσι, μαν κατά κανείραν κάτε λέμα φρέσα κίνα ο έτσι μπαπαμνάνι, συν η κοραγή τα ανάρακαναού, ατούλτρα ο αν πιάμπα να αφιε λέμα φρέσα κίνα ρίτρα, ατούλτρα ο αν σου κτσλάβ να μφάτι αν κιούα, μισότρα τόπκο.
1: Φιεντάνα ναι, μπαμαν κατά κανείρα, νισότρα στέρα, φανεύανή αντίαν μας να σύ, FFPM ρουαμ τέρπουλου σύ εντζάτα τούλτσαν αντίαν μαν τούλου ζάν, νουσότρα εντζίτρα τούπκο. Σαλάμα τούπκο, μπαμαν κατά κα ηρέτου ηρά ιαόμν FFPM ηρέτου α, τέραν πεφούλ σύ εντζάτο, φύτον φαλπούλ σύ εντζάτο αρινή, τέλον πεφαπούλου σύ τιμαν ζάτο, σότρα μελού τούπκο αβετίτσα ρα ουνένα να γιάνε νούμα δεφανή ηρά. Μγάτα κα ηρά πε.
0: Μαγκάτα κάνει η Ρανή, φελέμ φανάσινα βατουτούκανα, ούνο, ίση τα κνένα μωρία, τούλτρα ο Ακριστιανά ρέτρο, αμνε φελέμ αμπατουτούκανα. Μαρα επιφαλήνε με ράπα, αμνε να ραντζεσούσι, μαγκάτα κάνει η Ραν κατελέμα φράισα κοινό έτσι, μπαπά μνάνε, α τούλτρα ο Ασίκια ρέτρα τσιακανάβακα.
1: Αδεμνή φανμίζαν τσού, πίσης μπάντα, τσαν η λαϊ ρανή κατέλεμ φρέσα κίνα, τσιν παπαμνάνε του τσόαν ήσαν πάνε σε κούλα λαδρή, τσαν η ήρα, με αρσί με ράπαμ νε ναραντσε στο στόπκο, μα μαγκάτα κα ήραν η φιέλε μα μπατούκα να ουιμιφούνα του τσαού, αν υπιέν μια φεφαρή τσα, μισό τσα τόπκο.
0: Μα ρε πιφαλή είναι μέρα από μια ώρα της ώσης, μαγκάτα κανείραν νίτσαν τα φύτουρινα που μένω έτσι ρε ρε νόα τούλτρα ο αμπιάν ρε ρε μισότρα τούπκο. Φιατάρανε Μέρα από μια ώρα τη Ισούση, μαγκάτα κανεί ήρανε κατελέμα και τσέμα νέφανα τενάνα, του έμα νέντρι, ατούλτρα ο ανήπια ενώ ρεχέτρα. Μέρα επιφαλή είναι μέρα από μια ώρα τη Ισούση, μαγκάτα κανεί ήρανε αφακρή αμπατούκα νοή μισότρα, ατούλτρα ο ανήπια ενώ ρεφεφαρέτρα. Μαγκάτα κανεί, χειρανή, βελέμα μαναρτσούφια βάρανα, μικιάκι, ατούλτρα ο ανπιένο ρεφεφαρίτρα, μισότρα το κου.
1: Φιεντάνα ναι, μπα μαγκάτα κανεί, ρενή, βελέμα κάτσου, τσεσούσι, γανάι, μέρσι, φα μαρεπιφελίνο, μπα μαγκάτα κανεί, ρενή, κατέφατσα βαρασίνα, ουεφάνα την άνα, μπράσου το κουτάι, τσεσούσι.
0: Φιντεώναν με τζανάρ, μαρα επιφαλήνε μαν κατά καν λαγίρα τόν η γκρουπ φιάιν ο κουφιτεράνα, τσεσούσον λάλα να σφαμαρίνα να αρφιάιν ανα, ατούλτρα ουάν πιάιν ου ερεφνή η ρατιοφέ φλάσαν τσάρα ρίτρα, μα κασίτρα κα.
1: Με ράμπα μνε να ραν τσεσούσι, μπα μαν κατά καν ηρανή αλα σου, η φιέρνο ήταν ουρα μας να ήταν ουσί φαντατρόνι άμου κα τούλτρα νι πιέν ρίτρα, τα ειν τσεσούς τα ούλου, μη σότρα τόπκο, μαρα επιφαλήν, μπα μαν κατά καν ηρανή κατ' έλα μα φακρία μπα τούκα να ουε μη σότρα τε μπα τούλτρα ουαν νησέ, πήκε μπα να κατ' έλα μα ρίτρα, τε μπούλα φουλατίνα γιάνια νου μανούλτρα μσότρε.
0: Μαρα επιφαλήνε ημέρα από μνη να ραν τζεσούσι, μισάουτρα φαμαζάβαν λουα εύτρα. Μαγκάτα καν ήραν πύρα φιφουάζανα νύφα σου αβαναού, σι άντσου αναού ατον νίκατε ατσιμντάλανα ατούλτρα ο ανήπια ενώ έρεφε φαρέτρα. Αλλά σου αντένα είναι, μαρα επιφαλήνε. Μισάουτρα τζεούβαν ρεμάντρα ραΐ, νο νίτουμνάνρου μπουλά ουμένια τσικιανδράνη. Μαγκάτα κάνει γύραν κατέλεμ φράσα κοινό έτσι μπα πάμε να είναι τούρτρα αν πιάσαν νιούντσα πιο ρίτρα μισό ρε τούπκο. Ερφαλ μπάβο καμερά πάμε να ράντζε σούς μαγκάτα κάνει γύρα φιλέφανας να μπατούκα να εμφούνα τούρτρα αν πιένω ρε φέφα ρίτρα α τούρτρα αν παστούρα ερνέστα βάτη αν κιού μισό ρε τούπκο. Μαρα επιφελήνε μέρα πάμε να ρίγω μνη να ράντζε σούς μαγκάτα κάνει γύραν κατέλεμα φεωφιά φάνα να μαναρτσού τούμπο ότι φυρενή να εμταλώσει. Κατέφαρτρα φραϊσακίνα FLM τσίραπια ταπτανά να βουνζεώνει τα ναΐ ατούλτρα ο ανήπιαίνου νία ρε φέφα ρίτρα σαν Κριστιανά ρίτρα ο ανάτων φυταντρίμανα αν τσάπαν μας φίλευα να μπου υπάρει α ο ανάτων τον κύρα ο νουάφατρα μανό βελούμα να ρε ο αμνενάραν τζεσούς τούμπου άρμραρ το τουλάνρο μαφνάρτρα ο ατσίκια ρίτρα.
1: Avem niti antsu mikalu fiderana finarche mba mangataka irani afakri misautra magasitra katopko. Salame, mba mangataka ira ni katelema fakri mba tukana ila we misaut Shave midina fiatanane mba mangataka ira ni katelema fresekina we tsi mba pamnani Atutowani pifacharete tia kanavaka misaut
0: Rabivalina emeraba mnenaran jesus mangataka ni ira ni velema manarsu Mchaiki atultra wani Christian retra Wan piano refefa retra kuwa Rabivalina Mangataka ni ira ni katelema fraisakina we simba pamnani. Atultra wani piano refefareta de atultra wani kristiana. Amni, amni efelema fazafana futfurna reit.
1: Na fachamanaraka? Ia. Fani heftun nuft ye fafatesan. Fani heftun ni fanakusa. Fianana sy fiadanana romana toko favalo andiny fahenina feminina matsika iray fiadanana ne mba mangataka irany tafamahoezo taorina atolotra ho antsika rehetra nirina no manolotra
0: Marapifaliny maraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany velema manaritsoe mikaiky sy velema mbotriny be hoe zarafity atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: Bonjour la fefa mbalaroa ny irany kimila zamtanondrika sy Fiele mambatuka na wimifuna Atulta ni pianjeeta Nueli ani No manult Marepifaline ta inze susi Mba mangataka irani Tevele mambatuka na wimifuna Atulta wani famen panulta we Tezi iza fata vida Yani msota wampa makini afata Mastute ta inze susi tawulu
0: Marapifalina miaraba mnenaran jesus mangataka niran kerobima efa paresi tanura masna itos fanrina ya tultra wan pianreja magasita kandrina tupku.
1: Fnarche, ba mangataka ira ya no jesus ya tultra wan komitsi ni peroni suara misota tupku.
0: Marapifalina mangataka nira taun ni grupu sieno kuni fiterana tsifat ya tultra wan ni katelema talafina reja magasita katupku. Marapifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy aza mafo ian'i Jehova izany tokoa no atao fiainana satria izy eo foana ho antsika raim-piahy azo antsoina amin'ny andro mahory no be fitiavana tsy manary antsika mangataka ny hirany tafamahazo hipahoriana sy sokoto mahazo arivo mifonako atolotra ho anay ato an-trano etia tombontsoa sy ny mpiasa mpiara-mivavaka ao amahazo arivo ary tomona dia makasitraka anareo Samita inzi uvabi, sota tupuko.
1: Marapifaline mba mangataka ira ni suara famzena we mahereza tulta wani pia mba na suara reetra misotra tupku meraba mninaranzi susyo. Mba mangataka ni ira FFPM falom farpulse fatatsi ni ira ni VLM mandrusu mahareta dea tulta wani pia no reetra.
0: Marapifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny ira velema manaritsoa hoe mikaiky sy velema katso sy irery atolotra ho an'ny prezidan velema manaritsoa misaotra tompoko. Marapifaliana miaraba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny ira ny feo miray masina ianao sy vavaka dia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra tahiny tompo daholo. Marapifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Mangataka ni ira ni velema manaritsoa hoe mikaiky sy velema kaso Jesosy no anay atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra.
1: Avatra manaraka, marapifaliana, salama jiaby eo mba mahalarao ireto irereto ny avo atsarobidy sy tanora masina fantatrao ny amiko. Marapifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katefatra varatsena fanantenana atolotra ho an'ny namana rehetra izy tela ihany miraso dia ho antsika rehetra tahiny Jesosy daholo
0: Rovaniana Francia marapifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisakena fahasoavanao sy zoara famonjena vavaka ho an'ny ankonana atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra Dia faranty marapifaliana tompoko mangataka ny hira fahadimy ambefapolo sy efajato ao amin'ny FFPM sy ny hira ny kate avaratsena hoe makanesa makasitraka tompoko hoy idealy ontina.
1: Hiavatra manaraka indray, finaritra. Mba mangataka iranpira fifoazana ny fahasoavanao, misaotra tompoko, maraim-pifaliana. Mba mangataka irany TVLM fanasana mbatokana ny ira mitondra loteny hoe mifona. Maraim-pifaliana, malaro ny irany pira fifoazana ny fahasoavanao sy ny ira fa 28 dia atolotra ho an'ny zanako ny ira dia misaotra. Fiadanana mba mangataka hira ny tafama hoe fiainana soa dia ty ampiana ny laharana fahatelo amin'ny 30% amin'ny FFPM hiavitra ihany mandefa ny afatra misaotra toko. Salame mba mangataka hira VLM fanasina mifona misaotra ny mpamaky ny afatra tahin'i Jesosy taolo. Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny koral ainga mpamonjena Tritriva faniriko misaotra tompoko.

τάκα να είναι παραβουντλάβα, κατ' σ' μισπαί, κατ' σ' μισπαν ρίν φιέινακ. Σου μάνα να νίζα η ταραίνανα. Ούντζε ούντζε κζάω σαν μρέρν φιέινακ. Μούτια να μισμάρ να βίζω αντριμάν του ζώου. Ραμισίζει. Άιζα. Άιζα. Άιζα. Άιζα. Άιζα. Άιζα. Άιζα.